αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

πρέπει για χαρά. Και εσύ να κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε.

0: Ακούτε LGR.
1: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
2: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
3: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
2: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
1: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
2: Acute LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
3: Monday Night Mayhem. 8 p.m. onwards.
4: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
6: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
8: Here we go.
9: Ένα και μοναδικό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

πέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς. Θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

0: CJOB.gr 103,3.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να τον βγάλω.

Βάλα μυαλό ούτε σε ένα και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου, πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου, σταμάτησε να τρέχει η καρδιά μου. Έγινα ρομπότ που δεν αισθάνεται κι όλα νομίζω πως αλίμονο κι αν χάνονται. Ήμουν σε σχέση που δεν μπόρεσα να δώσω και πάλι βρήκα έναν τρόπο να προδώσω. Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια, στα αυτιά μου η υπόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

0: ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM. Εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast αλλά ελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια πανέμορφη εβδομάδα και σήμερα έχουμε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ευανθία, στον Ευάνθιο και στον Εφρόσινο. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη μας Παρασκευή με τον Γιάννη Πλούταρχο Νοσταλγία και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

κάτι, ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο, γυμναστική μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι drink και τεινάζομαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικό.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 22 και θα παραμείνουμε στους 22 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με συννεφιά θα έχουμε σήμερα, παρ' όλα αυτά βροχές φαίνεται να μην έχουμε. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με συννεφιά και το Σάββατο δεν προβλέπονται κάποιες βροχοπτώσεις. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 15 μέχρι και τους 23, πιθανόν βροχοπτώσεις κατά το πρωί της Κυριακής. Προ όλα αυτά μετά θα σταματήσει και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε την εβδομάδα μας λοιπόν με τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 17 μέχρι και τους 25. Εννοείται αυτά που λέω είναι έτσι περιληπτικά. Θα αλλάζουν ανά ώρα και ανά λεπτό οι καιρικές μας συνθήκες. Καλό είναι να κοιτάζεις on the day τι θα γίνει με τον καιρό. Πάμε τώρα να δούμε τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στο δρόμο. Ξεκινάμε με τα undergrounds και την Central Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων North Acton and Ealing Broadway, North Acton and West Ruislip, Leytonstone and Appin, Leytonstone and Hainault. Η District Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Earls Court and Ealing Broadway, Earls Court and Richmond. Η Metropolitan Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Baker Street and Aldgate. Η Piccadilly Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Acton Town and Hyde Park Corner. Και η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 4 και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ Hayes and Harlington and Reading. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση τώρα με τον Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Ο Α4020 Axbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α312 The Parkway προς Hayes. Στα 10 είναι και ο M4 Heathrow Spur Road προς Greater London. Ο Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Ο Α13 Newway προς Canning Town είναι στα 10 λεπτά. Ο Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15. Ο Α2 South East London στα 25 λεπτά. Ο Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α3 Hook είναι στα 10 λεπτάκια επίσης. Αυτά είχαμε με τον καιρό να πούμε. Τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στο δρόμο. Θα πάμε να εμείς ακούσουμε τον Αγάπιο, Πού το πας, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας να μιλήσουμε για τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Αγάπιο, Πού το πας, και επιστρέφουμε.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1611, όπου επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διόνυσο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανόν στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Σαν σήμερα το 1708, μεγάλος βόρειος πόλεμος, ο Κάρολος ο 12ος της Σουηδίας σταματά την πορεία του για την κατάληψη της Μόσχας έξω από το Σμολένσκ, γεγονός που αποτελεί το σημείο καμπής του πολέμου. Σαν σήμερα το 1914, ο πατέρας των Blues, W.C. Handy, δημοσιεύει το St. Louis Blues, την διασημότερη σύνθεσή του. Σαν σήμερα το 1916, το πρώτο πραγματικό supermarket αυτοεξυπηρέτησης, το Piggly Wiggly του Clarence Saunders, ανοίγει στο Memphis του Tennessee. Σαν σήμερα το 1922, εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στην Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από την Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Σαν σήμερα το 1928 μεταδίδεται στην περιοχή της Νέας Υόρκης το πρώτο τηλεοπτικό δράμα, το The Queen's Messenger, του σταθμού WGY, με πρωταγωνίστρια την Ιζέτα Τζιούλ. Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στο ονομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Έλενα Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. Σαν σήμερα το 1973, πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Σαν σήμερα το 2001, οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομακτικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικάνοι ελληνικής καταγωγής. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1885 γεννιέται ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας γνωστό, ο εραστής της Ladies Chatterley, Madame Bovary, ερωτευμένες γυναίκες. Σαν σήμερα το 1935 γεννιέται ο Arvo Pärt, εστονός συνθέτης. Και τέλος, σαν σήμερα, το 1965, γεννιέται ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Melville Hall, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα το 1954 επιβιώνει η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1973 επιβιώνει ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Και τέλος, σαν σήμερα το 2019 επιβιώνει ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας.
Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλιου. Μάλιστα. Αυτά είχαμε να πούμε για τα γεγονότα του σαν σήμερα σε συνολικές γραμμές. Και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 235 γεγονότα, 55 γεννήσεις και 49 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε λοιπόν την Ευαγγελία «Ένα νερό» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας να μιλήσουμε λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες πριν λοιπόν. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και θα επιστρέψουμε να πούμε λίγα λόγια.

Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν Έλληνας τραγουδιστής που εμφανίστηκε την δεκαετία του 90 και είχε στη συνέχεια ως το τέλος της ζωής του υψηλές πωλήσεις και μεγάλη απήχηση. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία και σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη φωνή και το προσωπικό του ύφος. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από το χωριό Πεύκη Λασιθίου της Κρήτης. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music. Ο Μαζονάκης, με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του, τη ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως τη Νέα Υόρκη, το New Jersey, το Atlantic City και το Chicago. Εκεί ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκίνητο. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του «Σταμάτη Κραουνάκη» στο soundtrack της ταινίας του Νίκου του Παναγιωτοπούλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζει» και «Ξημερώνει πάλι». Ο Μαζονάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριό του. Ο πρώτος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι». Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 βγαίνει το singles «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά CD single και άλμπουμ όπως το «Παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο. Το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουλιώτη και άλλα πολλά. Έτσι σιγά σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του. Οι συνεργασίες του Μαζονάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίτη, την Κατερίνα Στανίση, τους Going Through, τον Νότι Σφακιανάκη, την Κέντι Γαρμπή, την Δέσποινα Βανδύ, αλλά και την Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδησε για το άλμπουμ του «Μπροστά σε ένα μικρόφωνο» το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε τον Μαζονάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδούσε και να βάλει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για αυτή του την απόφαση. Ο Γιώργος Μαζονάκης απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 54 ετών όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι συνθήκες θανάτου του βρίσκονται υπό διερεύνηση με εντολή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τον θάνατό του, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανέλαβε την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθησαν καταθέσεις από τους γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου, ενώ την επόμενη του θανάτου του πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο με την συμμετοχή της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα και κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν, τον εξοπλισμό και τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την αποσαφήνιση των αιτίων του θανάτου. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε περιπτικά για τον Γιώργο Μαζονάκη και την βιογραφία του την έχουμε διαβάσει από την Wikipedia. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Χάσαμε λοιπόν ένα καλλιτέχνη έτσι στα ξαφνικά, μικρής ηλικίας, είχε λοιπόν ακόμα μπροστά του, ένας καλλιτέχνης που το άρεσε να αλλάζει και να πειραματίζεται στην καριέρα του. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη «Τίμημα» και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds, καθώς επίσης και τον Mike Ακουμή με τα sports news.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων εδώ στο Λονδίνο, όπου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 17 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 22 και θα παραμείνουμε στους 22 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 17 βαθμούς Κελσίου. Βροχές δεν προβλέπεται να έχουμε σήμερα και έτσι η μέρα μας θα είναι συννεφιασμένη με λίγο ήλιο. Το Σάββατο η θερμοκρασία στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 και 23 βαθμούς Κελσίου. Επίσης δεν προβλέπονται βροχές για το Σάββατο, εννοείται τα παίρνουμε έτσι όλα αυτά με λίγο αλάτι γιατί μπορεί και να αλλάξουν, οπότε δεν ξέρεις. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα κυμαίνεται από τους 15 μέχρι και τους 23. Ελαφρώς βροχοπτώσεις κατά το πρωινό της Κυριακής, παρόλα αυτά μετέπειτα φαίνεται να μην υπάρξουν άλλες βροχοπτώσεις. Και την Δευτέρα ξεκινάμε την εβδομάδα μας με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από τους 17 μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται να μην έχουμε ούτε την Δευτέρα βροχές. Again, όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Για να δούμε λοιπόν τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line, η οποία έχει minor delays μεταξύ των σταθμών North Acton and Ealing Broadway, North Acton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η Metropolitan Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Baker Street and Aldgate and minor delays μεταξύ των στάσεων Baker Street and Harrow on the Hill. Η Piccadilly Line έχει severe delays. Η Elizabeth Line έχει severe delays μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 4 και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Hayes and Harlington and Reading. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα την κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση. Α40 Western Avenue προς Hillington είναι στην μισή ώρα, ενώ στα 10 λεπτά είναι στον Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt. Α312, The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. M4, Heathrow Spare Road προς Greater London στα 10 λεπτά επίσης. Ο Α40, West Rapers Paddington είναι στα 15 λεπτά. Ο Α1203, The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Α2, Tootles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Ενώ στα 20 λεπτά είναι κίνηση στον Α2, Southeast London. Στα 10 λεπτά είναι κίνηση στον Α217, Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Ο Α205, South Circular προς East Sheen είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι και ο Α316, Chelsea Road προς Twickenham. Στα 15 λεπτά είναι κίνηση στον Α308, Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Στα 10 λεπτά είναι ο Α309, Hampton Court Way προς Thames Teton. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α3 Hook. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό, Φύσηξε έρωτας βουριάς και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας λοιπόν, έφτασε η ώρα του γρίφου μας, ο τελευταίος γρίφος αυτής της εβδομάδας και πάμε να δούμε πώς έχει. Τι είναι αυτό που χρησιμοποιείται όταν πάντα είναι γεμάτο και αδειάζει όταν δεν χρησιμοποιείται? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ξανασκέφτω καλά. Τι είναι αυτό που χρησιμοποιείται όταν πάντα είναι γεμάτο και αδειάζει όταν δεν χρησιμοποιείται? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε την Μαρσόγρανη, τα Λεμόνι και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας σε περίπτωση που δεν έχεις ακούσει τον Γρίφο και θέλεις να λάβεις έτσι μέρος. Ο Γρίφος μας έχει ως εξής: τι είναι αυτό που χρησιμοποιείται όταν πάντα είναι γεμάτο και αδειάζει όταν δεν χρησιμοποιείται. Θα δώσω μια βοήθεια γιατί έχει δυσκολέψει πάρα πολύ όπως βλέπω. Είναι πράγμα, ναι, είναι πράγμα το οποίο το φυλάμε στο σπίτι μας, το κρατάμε στο σπίτι μας, αλλά δεν είναι για το σπίτι. Δηλαδή δεν είναι οικιακή συσκευή ή κάτι δηλαδή που θα το βρούμε στα συρτάρια της κουζίνας μας και αυτά. Το φυλάμε στο σπίτι, αλλά το χρειαζόμαστε για έξω, για εξωτερική χρήση, πράγμα. Αλλά το φυλάμε, και όχι, δεν έχει να κάνει με τον κήπο, αλλά για κάτι άλλο. Σκεφτείτε λίγο έτσι, λίγο πάνω μας, κάτι πάνω μας. Το χρειαζόμαστε δηλαδή για πάνω μας, για εξωτερική χρήση. Λοιπόν, αυτή είναι η βοήθεια που θα δώσω, γιατί έχει βασανίσει πάρα πολύ όπως έχω δει. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Ήβη Αδάμου Ξελογιάστρα και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Liberal Democrat MP Sarah Olney has launched her bid to become the party's candidate for the 2028 London mayoral election by pledging to run a bold and optimistic campaign to topple the Labour-Conservative duopoly in City Hall. The Richmond Park representative said that, despite polling showing the Liberal Democrats in fifth place in London, she could reach the capital's 6 million voters through an ambitious digital campaign, the likes of which has never been seen before, and be the main challenger to Labour. At her launch event in Southwark, she said her campaign will focus on boosting London's businesses, solving the housing crisis through mass regeneration of old estates, and creating a strategic authority to solve any issues with river crossings. Former Deputy Prime Minister David Lammy is preparing for a second run for Mayor of London. The Local Democracy Reporting Service, LDRS, has been told. The senior Labour figure, who was in government under Sir Keir Starmer's leadership, held a fundraising dinner on Wednesday, September the 9th, via a party affiliate organisation. While the money from the tickets, which ranged from £80 to £150, went directly to the hosts, SME for Labour, Small and Medium Enterprises for Labour, party sources told the LDRS the event was a testing ground.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν 2001, 8:45 π.μ. η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος παγώνουν όταν ένα αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines με 92 επιβαίνοντες προσκρούει στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη. Πάνω από τον 75ο όροφο, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που προκαλείται είναι ανεύ προηγουμένου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν. Σωστικά συνεργεία και δημοσιογράφοι σπέβδουν στο σημείο και λίγα λεπτά αργότερα στις 9:03 π.μ. οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν σε απευθείας σύνδεση ένα ακόμη αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας με 64 επιβαίνοντες να προσκρούν στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η Αμερική παραδίδεται στον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι πολίτες που δυσκολεύονται να πιστέψουν αυτό που συνέβη, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ο Αμερικάνος πρόεδρος George Bush, που πραγματοποιεί επίσκεψη σε σχολείο της Φλόριντα, πληροφορείται για το γεγονός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και αμέσως κάνει την πρώτη του ανακοίνωση. Πρόκειται για εθνική τραγωδία. Δύο αεροσκάφοι συντρίβησαν στον Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου σε μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως το έργο των τρομοκρατών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στις 9:45 π.μ. η πτήση 77 της American Airlines, που ξεκίνησε από την Washington και είχε προορισμό το Los Angeles με 64 επιβάτες, προσκρούει στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταραίει. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει και για προληπτικούς λόγους εκενώνονται ο Λευκός Οίκος, το Καπιτόλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο και όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια στην Washington, καθώς επίσης και τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών καταραίουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο κάτω από τόνους τσιμέντου. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ένα ακόμη αεροσκάφος της United Airlines που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του New Jersey με προορισμό το Los Angeles είχε καταληφθεί επίσης από τρομοκράτες. Τα σχέδιά τους όμως εικάζεται όταν ανέτρεψαν οι επιβάτες που εξεργήθηκαν με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά του Pittsburgh στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Υπολογίζεται ότι από τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου χάσαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως υπάριθμο ένα καταζητούμενο τον πολυεκατομμυριούχο Σαουδάραβα Οσάμα Μπιν Λάντεν, αρχηγό του τρομοκρατικού δικτύου της Αλ-Κάιντα. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τους Αμερικάνους πολίτες, ο πρόεδρος Μπους υποσχέθηκε σκληρή απάντηση όχι μόνο στους τρομοκράτες αλλά και σε αυτούς που τους υποθάλπουν. Περίπου ένα μήνα αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν ανατρέποντας τους Ταλιμπάν που παρήχαν άσυλο στο Λάντεν. Στο όνομα του πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, το Μάρτιο του 2003, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν και στο Ιράκ ανατρέποντας τους Σαντάμ Χουσέιν, ενώ η Αλ-Κάιντα απάντησε με επιθέσεις κατά συμμάχων των Αμερικανών, όπως στις 11 Μαρτίου 2004 στο συνοδρομικό δίκτυο της Μαντρίτης και στις 7 Ιουλίου 2005 στο μετρό του Λονδίνου. Όπως πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει, μετά την 11η Σεπτεμβρίου ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Φυσικά ήμουνα μικρή, αλλά το θυμάμαι. Ήταν ένα έτσι μεγάλο χάος εκείνη την εποχή. Οι τηλεοράσεις και οι ειδήσεις δεν σταματούσαν να μιλάνε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / articles και ο γρίφος μας: τι είναι αυτό που χρησιμοποιείται όταν πάντα είναι γεμάτο και αδειάζει όταν δεν χρησιμοποιείται. Κάτι λοιπόν που φοράμε εμείς πάνω μας, κυριολεκτικά να το φορέσουμε δηλαδή για να το χρησιμοποιήσουμε, έτσι θεωρείται γεμάτο όταν το φοράμε και αδειάζει όταν πλέον δεν το φοράμε. και δεν το θέλουμε, δεν το χρησιμοποιούμε. Άρα όταν είναι άδειο δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι γεμάτο. Πέρα από αυτά δεν μας είναι χρήσιμο αν δεν φορηθεί. Τι μπορεί να είναι λοιπόν κάτι πάνω μας? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208 346 3345, ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737 66 11 033. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα, και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
5: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
4: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
6: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 18, το μεσημέρι θα είμαστε στους 19 και μετά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνουμε στους 22 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 17 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 13 μέχρι και τους 23, χωρίς βροχοπτώσεις για αυτή την ώρα. Η Κυριακή θα κυμαίνεται η θερμοκρασία από τις 15 μέχρι 23, με λίγες βροχές το πρωί. Και την Δευτέρα θα έχουμε τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από τους 17 μέχρι και τους 25. Η λειτουργία των undergrounds λοιπόν τώρα έχουν ως εξής, με την Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων North Acton and Ealing Broadway, North Acton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η Metropolitan Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Baker Street and Aldgate και των μέρες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Bacon Street and Harrow on the Hill. Λίγες καθυστερήσεις στη Metropolitan Line μεταξύ των στάσεων Moor Park and Chesham, Harrow on the Hill and Oxbridge. Η Piccadilly Line έχει τρομερές καθυστερήσεις και η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 4 και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Hayes and Hollington and Reading. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στον δρόμο. Ξεκινάμε με τον North Circular Road, ο οποίος έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Ο Α312 Church Road and Mandeville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α40 Western Avenue προς Hillington στα 20 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London στα 15. M4 Heathrow Spare Road προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington στα 20. Στα 20 και ο Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 15 ο Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath. Στα 10 λεπτά ο Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham και τέλος ο Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 10 λεπτά. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ρακ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό Καζίνο και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Τι είναι αυτό που χρησιμοποιείται όταν πάντα είναι γεμάτο και αδειάζει όταν δεν χρησιμοποιείται? Και η σωστή απάντηση είναι το παπούτσι, τα παπούτσια μας. Για τον σημερινό τον γρίφο, πολλά πράγματα μπορούν να αντικαθιστήσουν την απάντηση που έχω δώσει εγώ τώρα. Αν μπορείς να σκεφτείς εσύ οτιδήποτε άλλο εκτός από το παπούτσι και να το συμπληρώσει εκεί πέρα και να, είναι, να μείνουν τα λόγια ακριβώς τα ίδια. Αλλά το παπούτσι είναι αυτό που ψάχνω εγώ σήμερα και πάω με την δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Γεωργία, την κυρία Δήμητρα και την κυρία Ιωάννα Πίτερς που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, μη μου αγχώνεσαι, έχεις 2 μέρες μπροστά σου και θα έχουμε γρίφους και πάλι την Δευτέρα. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε να πούμε τα bye-bye μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε μαζί παρέα την Δευτέρα εδώ στο London Greek Radio 103,3 FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένο στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται Κατερίνα Νεοκλέος με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό υπόλοιπο της Παρασκευής, καλό Σαββατοκυριακό, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22-5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
1: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.
2: Ακούτε LGR.

This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Big thank you to our sponsors, Fantozzi, Pizzeria and Restaurant. Time now for the latest news, back with our third hour coming up.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε ο συναγερμός, ο οποίος σήμανε λίγο μετά τις 11 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από πληροφορία για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφος της Wizz Air. Η αστυνομία είχε λάβει μέσω fax μήνυμα στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ανέφερε ότι σε αποσκευή εντός του αεροσκάφους είχε τοποθετηθεί βόμβα. Αμέσως μετά τη λήψη της πληροφορίας ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, ενώ οι περίπου 190 επιβάτες αποβιβάστηκαν ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι εκτεταμένοι έλεγχοι. Οι αποσκευές ελέγχθηκαν από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και σε συνέχεια πέρασαν εκ νέου από το σύστημα ελέγχου με ακτίνες. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στην καμπίνα του αεροσκάφους. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Για λόγους ασφαλείας είχε κριθεί αναγκαία και η μετακίνηση διπλανού αεροσκάφους. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος της Wizz Air επρόκειτο να αναχωρήσει στις 11 και 10 με προορισμό τη Ρώμη. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας δεν προσφέρεται για αντιπολιτευτικούς λόγους, τονίσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Βίκτορας Παπαδόπουλος υπέδειξε πως ο GSI αποτελεί εθνικό στόχο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που είχαν προκύψει. Το έργο είναι πλέον σε τροχιά υλοποίησης και γνώμονας της κυβέρνησης είναι να υπάρξει όφελος για τις επόμενες γενιές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ενεργεί στη βάση αρχών και τυχάνει εμπιστοσύνη από όλες τις χώρες της περιοχής, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση περί υπερβολικών ανοιγμάτων προς το Ισραήλ. Μιλώντας ο τρίτος, ο Βίκτορας Παπαδόπουλος, τόνισε ότι ο απότερος στόχος των ενεργειών της κυβέρνησης είναι να επικρατήσει ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Υπέδειξε πως η κυβέρνηση ασκεί ισορροπημένη εξωτερική πολιτική, καθώς διατηρεί άριστες σχέσεις όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με το Λίβανο, τη Συρία και όλες τις γειτονικές χώρες. Αναφερόμενος ειδικότερα στις σχέσεις με το Ισραήλ, τόνισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας. Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση καλωσορίζει όποια επένδυση μπορεί να φέρει καινοτομία και ανάπτυξη, πάντοτε στα πλαίσια που καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

0: Ο κύριος Σωτηρίου επισήμανε πως το συγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο είναι πολύ γνωστό και προσελκύει ασθενείς από όλο τον κόσμο. Η κατάσταση είναι στα όρια του τσαρλατανισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σωτηρίου. Δεν κατέδειξε σαφή αιτία θανάτου η νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοινώθηκε, τα ευρήματα της νεκροψίας έδειξαν απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Περισσότερο φως στην πολύκροτη υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του τραγουδιστή. Το ζευγάρι, στο ιδιωτικό ιατρείο του οποίου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Από την ενεξέλιξη έρευνα των διοχτικών αρχών φαίνεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία για την οποία βρέθηκε στην Καρνεάδου ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του. Αυλαία στην τρίτη αγωνιστική της Cyprus League με μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Η ΑΕΛ φιλοξενεί στις 8 στο στάδιο Αλφα Μέγα τη Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνικά μπορείτε να ακούσετε τον αγώνα από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Το απόγευμα καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 στα δυτικά και βόρεια και στους 28 στα ορεινά.
1: You're listening to LGR. Live on 103.3 FM, on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

πάλι μαζί για την τρίτη μας ώρα, λίγο μετά το μεσημέρι φυσικά τώρα. And in case you thought your watch stopped, it is actually just a little after 12, not 2 o'clock. Even it's past 12, to be exact. I don't know, Glails here with you. Our third hour together, όπως είπαμε.

That list is going out to our sponsor for the previous hour, Fantozzi Italian Pizzeria and Restaurant. If you'd like to check them out, you can do so via their website, fantozziitalian.co.uk, with their menus and all their deets. Συνεχίζουμε τώρα με τη μουσική. Special requests and dedications, and also special tribute to Yoros Mazonagis. Music world still reeling and in shock. Such sad news to hear of his passing earlier this week. I'll be playing a few of his songs coming up a little bit later in this hour. Τώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από το Σταμάτης Χωνίδης με τον Βασίλη Στιμάς, η γυναίκα που αγαπάει. This song going out to Ηλίας Γεωργίου, που μας κάνει παρέα σήμερα. Φυσικά αφαιρωμένο σε όλη την οικογένεια του, παιδιά, αγγόνια, φίλους, στο κινητικό εκεί στο Άγιο Δημητρίου. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Πάμε να το ακούσουμε.

Next up, ο Γιώργος Σταλάρας. Είναι σπουλή, ειδικά για τη Ρούλα μας, που μας κάνει συντροφιά σήμερα με πολύ πολύ αγάπη και ευχές. Καλή σου μέρα, Ρούλα μου. Χάρηκα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Αυτό το τραγουδάκι για σένα.

0: στον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Follow us on Facebook, Twitter, London Greek Radio and Instagram.
2: Here we go. Ένα και μοναδικό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Τον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Άιντε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

6, starting your weekend right here on the Greek Radio. Andreas Michailidis στα Tex. Μια ευγενική προσφορά. Επιστροφή. With Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists.

Αφιερώσουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Πολύ μουσική, οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες.

0: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

5 ακριβώς ειδήσεις. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Η Andrew Shipping and Flooring εδώ στην παρέα. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας.

0: δεις στο LGR.
1: Για πάμε εδώ. 4 λεπτά πριν τις 5. Η μουσική συνεχίζει εδώ στους 103,3 στα FM. It's Friday!

0: Για πάμε εδώ στο ρυθμό.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Η Andrew Shipping and Forwarding παρέα εδώ κάθε Παρασκευή. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Από όπου και μας ακούτε. Συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή μέχρι και τις 7 παρέα. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio. Some more great tunes coming your way.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 0208 881 2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

London Greek Radio. Andreas Michailidis στα DEX. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists. You know the name. Fast, reliable and professional.

0: shipping and forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να χαθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Παρασκευή. Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists with us every Friday right here. Have a great weekend, whatever you're doing. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ την Τρίτη, 4 με 7. Μείνετε εδώ στους 103,3 στα FM. Ο Mikey Mike εδώ μαζί σας στις 7. Εμείς τα λέμε την Τρίτη και πάλι. Σας αφήνω με τη μουσική και το Andrew Shipping and Forwarding.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: LGR, London Greek Radio.
4: In the mix.

συγκεκριμένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: LGR.
1: Broadcasting live worldwide.
0: LGR 103.3. Disco.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
3: Έλα μαζί μας να δεις πώς χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Master Tempo.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: This is LGR.

ξέρεις τι είναι. Να έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι. Τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

περίπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio.
3: Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio.
4: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.

LGR 103,3.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.